φάση. Κάω τσίρα, γαύρω τσίρα, γαύρω τσίρα. Όμως πρέκρασε δέτσιο τα μου κούτου σόμπε. Δεν βέλε και σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα τα!